0: έτσι μιλούσε με και για μένα.
1: Επειδή σ' αγαπώ.
0: Και στην αγάπη ξέρω να μπαίνω σαν πανσελίδος από παντού.
1: Ήταν μικρό το πόδι σου μέσα στα χαλίσματα.
0: Να μαδάω για σεμιά. Και έχω τη δύναμη. Από κοιμισμένη να φυσούν σε πηγαίνω. Μέσα από φεγγαρά περάσματα και καρφές της θάλασσης τάλης. Νοτισμένα δέντρα με αράχνες προσημεία. Ακουστάς έχουν τα κύματα.
1: Πώς χαϊδεύεις, πώς φυλάς, πώς φυλάς ψυχαλιστά το τι και το ε.
0: Τριζήρω στο λαιμό στον όρμο, πάντα μη στο φως και η σκιά. Πάντα εσύ τα στεράκι και πάντα εγώ το σκοτεινό πνεύμα μου.
1: Πάντα εσύ το λιμάνι και εγώ το φανάρι την εξιά.
0: Το βρεμένο μουράγιο και η λάμψη επάνω στα φωτιά. Ψηλά στο σπίτι με τις κλιματίδες.
1: Τα δετά τριαντάφυλλα. Το νερό που κρύωνε.